0: Κάνκα την κουνένα τεχούντσικα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρας, οι ουσί εστούφας ινδουστριάλες, σύνκες βέλτς ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κοιάλ. Του βιενεστάρ νος μουέβε.
2: Χαβραχα κατνάμετ. Τσοχκον γυλάς ο κορβανγκίλ. Κασχοχνάν λαχε κάβατ. Τσκάκ πανίκ. Κολλά κάβατραν γυλάς.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσί.
3: Ισνί. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχώνει τσι έχω βνάξει τσιμπιαγρίτ παμπρικας λιμάς. Μαχώνει τσι έχουν κοϊσάσκανα. Μαχώνει τσι έχουν στόκλ τα ρουτσί. Μισκόλα χούνα τσινάκ νιτσίλ να νάρμακ. Μισκόλα χούνακ νικατρ τσιμπιαγ. Νκασάχα κοίχ. Τσκάν κατρ κοϊσάχ. Χαράχε ατσνάκ. Μότστα. Νεκ ουτούχ του εκ. Μαχώνα κασάχ τα αγίχ. Χαρά ατσνάκ. Νουπαν κοφτσαβα. Νκατικούναν κατβα. Τσκάνακ ουτούχα να ουχ. Κούγιν χι έρευνακ. Νκατ κοιτώ. Σαβαχνί τσραχε. Ναχμαϊτα αλ. Μλον τα κρύιχ. Νκικούναν κατ κοιτώ. Μαγιούν τα ατκόλα τέτα τσιτεν. Μαγιούν τα ατκόλα τέτα τανά. Σαχνίκ πανίκ οκτ νεμέτ. Νκικούνα νεκ τσαχίχι. Νκικούνα νεκ λοούρ νεκί. Νεκ βαρκανσά χουτσλάχ κασλιμάλ. Ξύν τσοκ κον χιλάλ. Χαβράχουνα ουχ νια τεχαρμάλ. Αδίσα. Μούντο ρενοβάδο. Τσκά. Ρμάλ χαβρά ράδιο. Ντάχνα νεσμάχα. Ρμάλ. Νια τεχα χούν. Ουτσλάχ χουστίσια. Τσκά. Νακα τσνάχ κολακι ατσραχ ιευνακ. Τσκά χουντ νεμέτ. חונם כי איך כל שיק כל חילש.
1: רדיו לבור ועתיקלה.
5: ימבו אונו, פונטו נוי, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה